όσοι πάτησε. Ήταν το τέλειο που καφήνει με βήματα λοκάλ, σε τέλει. Ο μη ελαβέλη το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Αν το νέο καλαβέλε, άλλο ήρθε λιμόρα σμαίδα ήταν φάτο. Επίσης, ήταν ο αυτέγκη κούρα πήρε τέπο. Σε είπε λα κούρα πήρε τέπο, μακά είσαι σε πράτα. Να δεν χαρούσες βέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει.

0: Όμως την κρατένε κατά δουραντινέ στάδιο, λίγουση διεσάν ο ΡΕΤΕΛ, φω γρατουίτα βα για σούκου έρανε, διεσάν τίνα σαν ουλώνα. Εντάω, ακάρα καλακόη, είτε την κοντρουβή. Σε λουτάσαν βα στάδιο, ατολούνε, δεζεμβόλβε είτε νεράινε. Αγορα, είτε τιμόρ, είτε δεπέντε λίγο ρίτβα μήνα. Σε μήνα, ναι, μήνα, χείρετ με αβομπερό μάραντε, είτε τάσανε, είτε νεστάδιο, ναι, χωρίς αίδε μακαλού. Πελατέντε, ρε μισά σαν ουνα. ΕΡΕΤΕΛ, αόνο είναι σεμάνα χείρακα, σεμάνα τόλωνα σειρατάου, για ομού μας αρνέ, μπα έμας αρνέ με κυβίτ λέγανε σειρ λαούς, σειρ φογρατουίτα. Μα είπε, τεπίσης δεν έσαι αρτήν και τάου πούλσα, σώσα πούλσα τα ώρας. Νεβε είδα, είδα 36 δόλαρ νε, μπα χείρακ νεβε με κανσαν λαϊκά κυβίτ, σειρ λαούς. Με σειρα νεβε με κυβίτ, για κανσα φωνσενάριο, εμπρεζάριο, νε, ακάρα κλακόι 36 δόλαρ νε, τίγκε σέλ. Αχού και να όσοι βε στάλα παρπλένε, δωρή που χείραμε να μάχω που χαλού ότι άμα είσαι άμε πήρε informação και άμε ατένε κατά κίνα σαν ούλο να άμε χέρανε ούζα γρατουίτα. Ήταν μου χακάρα καλακόη για 2020 νε κομμουνά τη χέρα τέγγι κοντρούβου πατάς. Αχού νοί άμε κολλή ατένε διρεκτεμέντα, αχού κολλή ο εκείπε ρε μάι στάλα νε, άμε κολλή και να όσοι χέρα κατά κπα έμε χείρα κνεβέ μα κβίτ λαϊά του σέλουνε, για φορμουλάριο δε σειρα πρένσε, σειρα να ενράσει κασίνα, ατέτε κατά ξήρα λαϊά κβίτα του σέλου 36 δόλαρ, μάι βε, σειρα για διρέτο πρατού ενσεπούλς, δεβέρα τσελ ενσεπούλς.
1: Αφού είναι ζωραλίστε ράδιο Ρακαμπία, κομφίρμα ο διρετούρα ζεράλ, εδετέλη, Αρλίντα Μιράντα, η Ακναρφάτιν και Κολυδίλη, ατέτεν, κομμουνιδά δε σέλου τάσα ηλεκτρισίδα δε 36 δόλαρς, μπακαίσα εστάρου, χωρί κοντριβούι, μπα δεζεμβολουμέντου ρί χαραϊλάραν.
2: Razão me bem governo ele é direção geral da cidade é forte para cobre 35 dólares para selo ba ligação fon né tamba vai bem tá tene e vai ne vede da cidade nem sempre selo mas bem 35 dólares por comunidade questiona quando vai 35 dólares 35 dólares nem selo taxa né que nem e não vai incluir a contador ida rotane acessórios selo que nessa conector ou fio 30 metros. Quando liu os 30 metros, conatan adicional. Nem mais abalo liu os 35 dólares. Nem ba cliente sira doméstico né. E razão de tamba sair mas eu tamba energia da comunidade sira hante tudo ano então. Tinantina o governo gasta 105 milhões para rola bem, rola mina para tu lá canjador né para fazer aí lá cambar comunidade. Comunidade contribui tua para belha dia essa câncer né para aí né bel estável bel continuar lá can. Razão ainda nem mas por isso russo comunidade sira tu selo 35 dólares né para taxa né. Ninguém me odia, né? Contador, diga 35 dólares, né? Para novas ligação, para ligação, fom. É neve se recelo, mas bem, a EDTL oferece vacina, mas contador ida, com rone, acessórios, se chama-se conector, com fio. Selo taxa, não é que a rato selo mais, está uma bacana estado. Lá os bafalha EDTL, é uma cira técnica, ser nem lá é. Ele vale de taxa, nem cata que tem, ratamo, ser uma estado, ratamo é taxa. Tu ikus lo, ikus taxa na tuza passada. Nem que sai filho fale vá, desenvolvimento e reitinera, lá usa falcuneta, pra cá se estado.
1: Diretora geral EDTL Hatutan, técnico EDTL tal prioridade para consumidor eletricidade e nebe gastos barak. Informação completa, maita acompanha a Hamutu.
2: Técnico geral plano, catarro para nebe maibe, vai bem, será que a mim sempre foi prioridade para consumidor nebe ma gasto barak. É, para a comunidade se nebe ma ahila kainda de, a mim sei nem sei, maibe, controlador sempre tal ulu para comunidade, clientes nebe ma usa ahi ho, montante nebe bo.
1: Ouvintes toban edet, informação para lorong hinian. Usi Estúdio Central Campo Alordili, Hau Paulo Alves, Nuluru Equipa Nebe Serviços Siak Sumikang, Usi Tabut Sirena Futartilum, e adeus.

0: όσοι πάτε σε Ήταν το τέλειο που κάνω. Φύγει με δύο λακά. Λοκάλ, σε τέλει. Ο μη λαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Αν το νέο ήθελα να λέω ότι θέλει μόρα σμαίδα ότι είναι φάτο. Επίσης, ήταν να πω και κούρα του ήρθε τέπο. Σε ήθελα κούρα του ήρθε τέπο, μακά έτσι σε πράτα. Να δεν έχω συζέρε, αξιάζει ούζα μόρου πάρει, κουμπάσιρε, Όχι ούζα μόνο να περάσουν όλα τα κλίνα. Δηλαδή το βάμα λέει λόγω, τα μαλάωτα είναι το κίνητο. Ή δεν λέω εγώ την ούμαρ μας τέσσερ. Τα ακούτουν σε κάνει μακάβρο έγκουρος. Ή κίνηξε ένα τάμα με μετέ, βάμε δωμάτα σε ρίτα τύμφαλ. Νο, μία βάλε αφέτα και βάτα, σαούλι, βάχουν να συνεχίσουν ούζα, βάτκίνηξε μου.
1: Ouvintes, nem aqui informação balorong ohing. Os estúdio central Kampung Alor Dili, Hauer Siena Belo, lori equipa nebe serviço, hato obrigado wine e adeus.